0: I met her recently, about 3 hours ago. There was nothing strange about her, apart from a blurred look in her eyes. I couldn't tell if she was smiling or not, nor if she was angry about something.
1: Την γνώρισα πρόσφατα, πριν από περίπου 3 ώρες. Δεν υπήρχε τίποτα περίεργο επάνω της, εκτός από μια θολή εμφάνιση στα μάτια. Δεν μπορούσα να πω αν χαμογελούσε ή όχι, ούτε αν ήταν θυμωμένη για κάτι. Είχε ένα ουδέτερο, δυνατό, άμεσο, διαφανές, αδιαφανές βλέμμα. Απόκοσμη, εντελώς. Αλλά, με κάποιο τρόπο, με έκανε να καταλάβω ότι ήταν σοβαρή για το μήνυμα που έπρεπε να μου δώσει.
0: She had a neutral, strong, direct, transparent, opaque gaze, spaced out, completely. But, somehow, she made me understand she was serious about the message she had to give me.
1: Με κινητοποίησε. Και δεν είχα άλλη επιλογή, εκτός από το να περιμένω την επόμενη κίνηση.
0: She kept me still, and had no choice but wait at her next move.
1: Υπήρχε ένα ποτάμι ανάμεσα μας. Το νερό δεν έτρεχε γρήγορα. Η ροή ήταν αντάθε. Περιπατητική.

0: She was sitting on the edge of a long outdoor bench made of stone. Actually, she was either sitting on it or behind it. I'm not quite sure.
1: Κάθισε στην άκρη ενός μεγάλου εξωτερικού πάγκου από πέτρα. Βασικά καθόταν επάνω σε αυτό. Η πίσω από αυτό. Δεν είμαι σίγουρη.
0: But I could see her whole body. And waiting for that next move, which wasn't late to arrive.
1: Αλλά μπορούσα να δω ολόκληρο το σώμα της. Και περίμενα την επόμενη κίνηση που δεν άρχισε να φτάσει.

0: It was approaching andante. 2. In perfect choreography. Naturally.
1: Πλησίαζε. Επίσης φαντάζε. Περιπατητικά. Σε μια τέλεια χορογραφία. Φυσικά.
0: She was holding a young child, a baby, taking it out of the water and placing it on her knees to sit. Everything with affection, care and seriousness. That was it.
1: Κρατούσε ένα μικρό παιδί, ένα μωρό. Το έβγαλε από το νερό και το έβαλε να καθίσει στα γόνατα. Τα πάντα με στοργή, φροντίδα και σοβαρότητα.
0: She kept staring at me without moving her eyes away from mine, not for a single moment.
1: Αυτό ήταν. Με κοίταζε χωρίς να απομακρύνει τα μάτια της από τα δικά μου, ούτε για μια στιγμή.